0: Κόψε πάλι ενώ! Κόψε πάλι ενώ! Ενώ κοστίσω πάλι ενώ! Ενώ!
1: Σαν να σκουμαβάν τον τζίκαν σιά. Πουλούχαν τάουν τέκες που κάνει μου να ουσιά. Ωε! Gening siya tepangi puluhan tahun teh anger kene gitu siya kos keyup gitu lulus. Wuih toh!